άλλο Ομπούτσμαν Ρεπουμπλίκ Ινδονέσια, το Χουλοντάλο, Μουσλιμίν Μπεπούτρα, Μάιλον Οχιπαχάμου, Ποτονού από το Άτα, Ουόλο Μπέιτο Ομπούτσμαν, Όντε Μασί Σουα, Πακουλτάς Εκονόμι, Ουόου Μπισνίς Ισλάμ, ΙΑΙ Ενσούλταν Αμάι, Ούπιλο Χουτουλίο το Καντολίλο Ομπούτσμαν, Όντε Μασί Σουα, Ουμά Μπαγιαγολίο το Ουμοκαλάγια. Αμαγανίτο γιου, σάμπε, λο ουχουλάλο Σεπτέμβερ. Ήτο για να μπείτο, καπαρά λο ομπούτσμεν μουσλμίν βε πουτρα λο το μπαγάι, λε ου ομπούτσμεν βουτί βαχάσα λο Σβεδία. Ου του γασιμίο μολολίμο ολολαϊάτι ου μοπολαβούρου το τόν ουλολα ουλο χιχέντε. Ομπούτσμεν, μα μοχίλε καταλαγάνι, μο μαλακίσα τόλο τουλάντε, μο ποχαντήρι ολοτά ποχιλιαλί ο καταλαγάνι, ουαού, μο ποταμέο ολοτά μπιμπιμπόγα μυαλολοχιχίχέντε. Ποτάλα κοκολιό ομπούτσμεν, μα ο παχαμουάλο μασίσουα, το ουμάι μολολόχε πιόχου το μολότα λοτά μπιμπιμπόγα. Μουλάμω γοντάτο, ντόγκο το χαμπάλι ου βαλιβάλι το ου γοντιμίγου μόλα.